Stephanie ο στόλος αμυτόχτουρα. Φωτογραφίες ρεκορτάδες, τι τζορνάις, τι φόλιας.